ευθύνει τους επισκέπτες? Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας στη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: This.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: Acute LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem.
4: Hadi bale.
3: 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
8: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα. Ο ήλιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Είστε συντονισμένοι στον London Greek Radio, τον έναν και μοναδικό σταθμό της καρδιάς μας. Good morning, London. Good morning, world. Tuned in here on FM Digital Online. Και βέβαια μέσα από τα μέσα από το app London Greek Radio app. Κατεβάστε την τώρα μέσα από το Google Play και App Store. Smart speakers play London Greek Radio. One step closer to the weekend, and we'll be taking you there one song at a time. Ακούτε LGR.

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εδώ LGA ένα βήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό. Friday's installments of breakfast αλλά ελληνικά. Και τι ωραίος είναι ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο και υποβλέψεις για το Σάββατο Κυριακό. Κυριακό είναι παραμένει ο ήλιος, ηλιοφάνεια, υπέροχος καιρός. Και επιτέλους ναι. Λοιπόν, σήμερα η σημερινή ημέρα θα είναι σε γενικές γραμμές ηλιολουστή με λίγες μόνο νεφώσεις. Θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα νότια κατά διαστήματα. Μια πολύ ζέστη

αυτή η μέρα, ως και αυτή για κάποιους. Απόψε, η απόψινή νύχτα θα παραμένει ασυνηθίστα ξηρή και σταθερή, με κυρίως εύρυο ουρανό, με ζεστή νύχτα, μια ζεστή νύχτα, μεγιστές θερμοκρασίες στους 29 βαθμούς. Highs of 29 in London today. Hot, hot. Weather and that great beautiful weather continues into the weekend. So please take care if you're out and about. Prosektika. From the sun, of course. Spending too much time there on the sun, do take a bit of care. Και πάμε το καλοκαίρι μας, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σήμερα έχει τα γενέθλια της η Kathleen Turner, Αμερικανίδα ηθοποιός. Και μάλιστα ποιος άλλος έχει τα γενέθλια του σήμερα, γιορτάζει και ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, ο Αντώνης Ρέμος, ο Έλληνας τραγουδιστής, ο πόλητος εκφραστής του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, γεννήθηκε στο Düsseldorf της Γερμανίας και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Μετράει σχεδόν 30 χρόνια καριέρας στην κορυφή. Από το τεπούτο του τη δεκαετία του 90, κάθε του επιτυχία γίνεται αμέσως χρυσή, παλατινένιο και νούμερο 1 στα τεξ του LGO. Happy birthday to Mr. Antonis Ramos, who is celebrating his birthday today. Of course, he started his musical career back in the 1990s. Countless hits in his back catalogue. Touring from everywhere, from his homeland there in Greece to all over Europe and the States. Αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ενώνει την ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Με sold-out συναυλίες από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική.

Ο Αντώνιος Ρέμος και δεν είναι αρκετό. Who remembers this classic straight from the 1990s? Από την δεκαετία του 90, Ρέμος Μαντώ και εμείς

Ένα υπέροχο τουέτο. Οι Μέλισσες, ο Χρήστος, Χρήστος Μάστορας και η Παπαρίζου, Έλενα Παπαρίζου, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Remix, official remix. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Υπέροχος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη, να πούμε. Και η θερμοκρασία θα χτυπήσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Highs of 29 in London today. Beautiful sunshine. Sunshine, hot, hot weather. Και καλοκαίρι στην πόλη.

Πολύ ωραίο τραγούδι, είναι η Σιώτη Σάμου και ο καλλιτέχνης είναι ο Πάμπης Αδώρος. Ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε και είναι η χαρά μας να το έτσι μεταδώσουμε στον αέρα του LGR. This is a London Greek Creator LGR ένα δήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό. Και πάμε εδώ με τον ψηλό, ο ψηλός. Πολύ ωραία.

0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
1: Dimitriou in English.

πάστα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.

0: Το νέο hit του καλοκαιριού, Ελένη Φουρέιρα και Jackie O. Πάμε Μύκονος, στην Μύκονο.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Sport.gr.
1: Τι Σάββατο Κυριακό μας περιμένει. Ο καιρός θα είναι υπέροχος. Και μάλιστα σήμερα βλέπουμε και σήμερα το καιρό μας. Η σημερινή ημέρα θα είναι σε γενικές γραμμές γιολουστή, με λίγες μόνο νεφώσεις. Να κάνουν την εμφάνιση τους από τα νότια κατά διαστήματα. Μια πολύ ζέστη ημέρα έως και αυτή για κάποιους. Και απόψε η νύχτα θα παραμένει ξηρή και σταθερή. Μια ζεστή νύχτα, μέγιστες θερμοκρασίες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Another start of a gorgeous weekend here in London. Today is that. Today will be highs of 29. And the good weather will continue throughout the weekend. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR. Θα σας κάνουμε έτσι την πιο καλύτερη παρέα. The sound of summer. LGR. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας ακούτε παντού.

Πολύ ωραία που να σε γλυκό πρωί μου. Και αυτός είναι ο Χρήστος Χρήστος Σαντικάι. Όμορφο ένα βασιστικό τραγούδι, έτσι μας φέρει και το κέφι στα ύψη. Αναδένουμε και παραλαμβάνουμε τις επιτυχίες μας. Quick hits on the LGR's breakfast, αλλά ελληνικά. Και αφού το είπαμε και στην προηγούμενη ώρα μας, happy birthday στον Αντώνη Ρέμο, που σήμερα έχει τα γενέθλια του. Ο Αντώνης Ρέμος, ο Έλληνας τραγουδιστής. Happy birthday, κύριε Αντώνη Ρέμο.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

η Κατερίνα Λυκότατη, όπως πάντα, και Αστροφένκια. Νέα μεγάλη επιτυχία από την Κατερίνα. Λοιπόν, καλή σας μέρα Λονδίνο, καλό Σάββατο Κυριακό να έχουμε. Μπορεί σήμερα να είναι Παρασκευή και ξεκινάμε δυνατά το weekend μας. Όμως αυτή την ερχόμενη Κυριακή έχουμε μια πολύ ξεχωριστή γιορτή. Τη γιορτή του Πατέρα. Και όλες εκείνες οι δικές σου συμβούλες. Θέλω να κάνω την αρχή από τώρα και να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε όλους τους πατεράδες εκεί έξω. Εσύ με έμαθες να μην τα παράκτω. Όταν θα πέφτω μου είχες πει θα σηκωθώ μέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Η Ελένη Χατζίδου συμμετέχει με τον πατέρα της, Τριαντάφυλλος Χατζίδης, και ακούς Πατέρα.

Αυτά από μένα για σήμερα. Να δούμε και λίγο έτσι το πόσα κιλά η ροή του προγράμματος μας για σήμερα. Σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Νεοκλέους, 10 με 1 Beat Morning με την Κατερίνα Νεοκλέους, 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex του LGR, 7 με 10 Mikey Mike in the house, και από τις 10 το βράδυ non-stop, όμως non-stop LGR hits, non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103,3 στα FM. Feel good, feel good Friday fix. LGR in the mix. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Get downloading London Greek Radio for your weekend fix. Από μένα καλή συνέχεια. Keep locked in. This is your one and only LGR.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Hope you're having a lovely start to your day. Catherine O'Glass here with you for your mid-morning. First things first, να ευχαριστήσουμε τον Tony Nelfiddle for the Big Greek Breakfast. Να είσαι καλά, Tony. Wishing you a great day and a weekend to come. Εμείς κάνουμε παρέα τώρα, ξεκινούμε for your mid-morning, λίγο πριν το μεσημέρι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Beautiful song there. Σταμάτης Γονίδης, Ούλια Καλυμάνη, γυναίκα είναι. Στη συνέχεια, Αντώνης Γρέμος, θα τον ακούσουμε τώρα. Με το κομμάτι να ξαναμετρήσω.

μέσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρός κίνδυνος ελοχεύει να αντιναχθούν στον αέρα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν εξαιτίας των συνεχιζόμενων αλληλοεπιθέσεων Ισραήλ Χεζμπολά στο Λίβανο. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επαόριστον αναβολή των προγραμματισμένων για σήμερα συνομιλιών Ουάσιγκτον Τεχεράνη στο Μπούρκεστοκ της Ελβετίας. Επίσης αναβάλλεται η μετάβαση του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στο Ελβετικό Θέρετρο. Η Αμερικανική πλευρά διεμήνυσε ότι στόχος παραμένει η έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό. Επί λιβανικού εδάφους 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν από σφοδρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό μετά την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία. Σκοτώθηκαν επίσης ανώτατος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και 3 στρατιώτες. Αντιδρώντας έντονα, ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, απείλησε με κάψιμο ολόκληρου του Λιβάνου. Πάντως, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε πως η χώρα του παραμένει προσιλωμένη στην εκεχηρία με το Λίβανο. Σημείωσε ωστόσο πως το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά στις επιθέσεις και να αντιμετωπίζει απειλές κατά της επικράτειάς του. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, διαφαίνεται ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου με στόχο την εντραίωση της κατάβαυσης του πυρός και την προώθηση ρυθμίσεων ασφάλειας κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών. Όπως μεταδίδεται, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, οι οποίες προορίζονται να αποτελέσουν μοντέλο για την εφαρμογή ευρύτερων συμφωνιών στο μέλλον. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα ασφάλειας των συνόρων, κυριαρχίας και πρακτικό στις παραμεθόριες περιοχές στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για αποτροπή νέας στρατοδικής κλιμάκωσης. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ανοίγει την αυλαία των συζητήσεων κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Επί του συγκεκριμένου, η Κυπριακή Προεδρία έθεσε στο τραπέζι το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμητικά στοιχεία και τις θέσεις των κρατομελών. Επιδίωξη είναι η επίτευξη συνολικής συμφωνίας έως το τέλος του έτους, καθότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι λειτουργικός από την 1η Ιανουαρίου 2028. Η Ιρλανδική Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου, θα κληθεί να βαθύνει περαιτέρω στη συζήτηση και να παρουσιάσει νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, οι ηγέτες θα επανέλθουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τη Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν μεταξύ άλλων επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν με ειρηνικά μέσα. Πάγια θέση των 27 είναι πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής περιλαμβάνεται και το μεταναστευτικό. Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά, 19 ηγέτες κρατών μελών, περιλαμβανομένων του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπέγραψαν επιστολή προς τους Προέδρους των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Ζητούν ανάληψη δράσης αμέσως για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, με στόχο την υποδοχή μεταναστών χωρίς άδεια εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στην επιστολή, η οποία συντάχθηκε από τις κυβερνήσεις της Δανίας και της Ιταλίας, οι 19 ηγέτες σημειώνουν ότι είναι υψής της σημασίας για τα κράτη-μέλη να εξακολουθήσουν να αμφισβητούν τα τετελεσμένα που οι διακινητές ανθρώπων επιχειρούν να δημιουργήσουν πλουτίζοντας με την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Αντιδράσεις στα απορισμένα κράτη-μέλη προκάλεσε πρωτοβουλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα να παροτρύνει πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών να συναντηθούν με Ρώσους διπλωμάτες. Οι συναντήσεις έγιναν επί ρωσικού εδάφους. Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΡΙΚ στη Βρυξέλλες, Τάσος Χριστοδούλου, το ζήτημα απασχόλησε μεγάλο μέρος των συζητήσεων εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς φαίνεται να έχει ανοίξει διάβλος επικοινωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ερώτημα κατά πόσο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετη χρηματοδότηση περίπου 80 δισεκατομμύρια δολαρίων αναμένεται να ζητήσει το Πεντάγωνο από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών για κάλυψη του κόστους του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι χωρίς νέα κονδύλια ενδέχεται να παρουσιαστούν ελλείψεις χρηματοδότησης για στρατοτικές επιχειρήσεις ήδη από το καλοκαίρι, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει εκπαιδευτικές ασκήσεις και άλλες προτεραιότητες των ενόπλων δυνάμεων. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στο Κογκρέσο, καθώς δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη έγκριση πριν από την έναρξη των στρατοτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Στις περιοχές των καταιγίδων ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 στα ορεινά.
2: Ακούτε LGR.
3: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
2: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

τη Φωτεινή Χριστοφόρου, που λέω ο cameo there from Mr. Barrios himself. Βάζω ένα Barrio. Onwards to a Barrio track, but this one, this version, not sung by Barrio himself, a little remix of Είσαι Θεός, Valentino Γιώργος Ρισόπουλος. Πάμε να το ακούσουμε.

μετά από το τραγούδι με την Ελένη Φουρέρα και το Χρήστο Μάστρος μαζί μπορώ και εγώ. Θα ακούσουμε την Αντρομάχη, one of her breakout songs. Να σου ψέμα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

16 λεπτά μετά τις 5 συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή. The music you want to hear. Right here on London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή. Θα αλλάξουμε και λίγο το ρυθμό σε λίγο, όμως συνεχίζουμε εδώ. 28 λεπτά μετά τις 6. Andrew Shipping and Forwarding taking you through Friday Drive.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 8.
1: Αλλάζουμε ρυθμό εδώ στα 15 λεπτά πριν τις 7. Κάντε μια πίστα. Δυναμώστε εντάσεις. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Andrew Shipping and Forwarding στην

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7 και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας κάθε Παρασκευή εδώ. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Have a great weekend. Εγώ σας αφήνω με τη μουσική. Coming up next, Mr. Mikey Mike εδώ. Μείνετε μαζί του να του κάνετε παρέα. Τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη. Have a great weekend.

0: 104,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ! Την προσοχή σας παρακαλώ! Την προσοχή σας παρακαλώ! Την τσέι, βάλε τίποτα καλό!
2: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

διασκέδαση μόνο εδώ στο LGR. As always, you can get involved for your request and dedication 0208-346-3345-0208-346-3345. Μπορείτε να στείλετε ένα WhatsApp. Είμαστε μοντέρνοι. 0737-661-1033. So the perfect way to unwind.

Keep it locked, LGR. I'm in. Are we ready? Yes, we are. Θα τα σπάσουμε απόψε. Έτσι, αρχίζουμε με την Αναστασία. Here we go.

Ντίρλαντα. Λάθη Διβιεράτος μαζί με την Κατερίνα Νάκα. Αλλά μην συνεχίσουμε τώρα. Νίκος Απεργής και το Γλέντι. Here we go, turn it up. Πάμε να

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Πάμε! 3, 2, 1, hey!
5: Ο Mikey Mike στο LGR.

Και να πούμε ένα μεγάλο γεια για όλους τους εθελοντές που βοηθήσαν για το Sci Wine Fest. Two of them cheers that helped make Sci Wine Fest an amazing success. And of course to the organisers, a big shout out to George and to Andre and to everyone behind the scenes.

Χρήστος Μένη Διάδη μαζί με το Master Tempo. Χαμός θα γίνει. That's Angela. Keep the request coming in. You request it, I'll play it. Here we go, right here, London Quick Radio. Περνάμε τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και ξημερώματα. Shots Andrew.

για να βήσει και σε περίπτωση που η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Friday Night Live με τον Mikey Mike. Έφτασε η ώρα για να γυρίσουμε το ρολόι λίγο πίσω. Time to turn the clock back now. Flashback Friday kicking off with Νότης Φαγιανάκης και όπα όπα.

Γιώργος Αλκαίος λοιπόν και ρίξε στάχτη. Yeah, I got the eyes right this time. That's why I should be wearing my glasses anyway. Γιώργος Αλκαίος λοιπόν, ρίξε στάχτη.

Ο Γιώργος Αρχαίος λοιπόν και ρίξε στάχτη. Περνάμε τώρα στο Γιώργο Μαζονάκη και ζηλεύω. Friday Flashback right here, Friday Night Live with me, Mikey Mike.

0: ο Mikey Mike στο LGR.
1: Και συνεχίζουμε τώρα με την Γκέντι Γκαρμπή, άσπρο και μαύρο. Big one coming up from Lefteris Bandazis next.

0: Ο Λευτέρης Πανταζής και βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου. We're gonna go to Shook Commercial Break and we're bringing it right up to date. Stay tuned for Friday Night Live.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.

Ήταν ο Hovig και μάνα μου θα τρελαθώ. Thanks to be late for that. Αλλά πέδαμε τώρα Αλεξάνδρα Ασλανίδου και Νανίνα.

τώρα μαζί με τον Noisy, Mi Amor. 11 minutes past 9 o'clock. Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio. Και συνεχίζουμε με Γκαλή Γκαλικίδου. Κωνσταντίνο Μπαντζή, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο remix.

Έλα λοιπόν, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο γαλλικαλικίδου. Έφτασε η ώρα για να σας καληνυχτήσω. Συνεχίζουμε με non-stop μουσική. Από το Μάκη Μάκη θα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Have a great weekend, guys. Non-stop music now all the way through. With the night right here, your official Greek music station, London Greek Radio. For me, Mikey Mike. Να στο λοιπόν τα καλά, και καλύτερα. Back next week. Put it in your diary. 7 p.m.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice, and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol, and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: Music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: London Greek Radio 103.3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.